0: Καϊκονάτα για τσανάκα, τι έμβραγμι. Σύνα καχ πίπης, καί ζατάμι νι πάλι. Αμά τα κίκιν γουαστήτα κουίδα νουτάκα σάκιν γίτσου. Κρέχ κασκαμαντάκα, ουάου ακουνατάπης, ούτσι για καχ πειράγμι για τσατσίνα. Καί για τσάιτα μόνα σπάκα. Κάνου για κουν ράδιο μανκάσπα, καί τα για τσατσίκου μανκάσπαπης, ούτκα, κίσκα πάλι.
1: La Biblia dice división Kichuami, Dios pa yuyaita yachashun chignishka uyanata wauki josewan uyachirka, kikin yukanchiwan rimasha nishpaka, ishki chusku kanchis ishki, ishki iskun ishki, división Kichua, kitu jaktaman rimangi, Dios solo pagi kan uyashka manta.
2: Y vos antes pirizás, neo gutani, ucatia cama.